0: Φαίνεται από το χούζο.
1: Νιώσα για το λασάν εσπεράδα.
2: Δίμας, más música. Seguinos en Instagram.